0: Χαίρετε.
1: Καλά τώρα, καμά χέτ.
0: Καφερά.
1: Δεν θα να φάχω.
0: Μεγάλη γαλλία.
1: Πατάνε εκεί και για αφουνάνεις. Και εκεί είναι παντή κόζα, φέρα για να φύγω κασό. Πάλε! Ωραία, κοντά ρωτήσα. Εγώ να έχω στην αμμουτριά ρωτήσα. Να, και λέει ναι και απ' έκανε μια τραγγελία, μην θα μαλλιά από εγώ. Ήρθα και μπήκε σαλαντι ταλαντι και μπήκε μαμέτρι. Μα λέει τα τουλιανε λίγα κουρυμπάγουν. Κουμινάτι ρελίκα. Τα κουρυμπάγουν άλλαν τσιβάρε, λίπησα εγώ να έχουν άκρη. Σαλα χάρε σε ρελίκη. Κάτι αφάρε λατή. Και έτσι μπονί. Αυτά και κουμπιάν με πιτή. Τα κουμπάμα παιδί θέλα. Πάνε να λέει τα σαλογουλήμα τα βαίνα. Ακόμα τα βαίνα έχω να μου τρώει χώπα. Η κόπελουα θέλα και μπα κουμπι. Ούκο μου το άρε. Θα τι λένε ρε κουμπιακά. Με και απ' ακά λεμιέτα. Θα τι λένε σχέδι θα τι λέω ρε κουμπιακά. Είναι ρε κουμπιακά για να. Μου κουμίλια να σου πλήθυλα. Τα λένε όλα, πάει και χωρίς και κομιτή χωρικάν μήτ. Να είχα κεντσί και τούτσι, κεντσί και μαμιτσί, κεντσί και λίλη τα τούλια. Και έτσι τσοκή μα κουμιγά ρόβα παιδί, μη κεντσί και ρόβα τσάρβα τί. Φάρα και άφωνα νύσα, ε, και με δυο παιδί. Είναι λέει να κύριε.
0: Αχα.
1: Ε, μπαμπά είναι από εγώ, κύριε. Δεν το γίνω στον άνθρωπο να βάζει. Όχι, κυρία κύριε.
0: Άμυνα τίβα.
1: Ε, αντάγκο.
0: Με το τώρα, ρισμένα με το εμεσάνο φελάγα γρήπη λίγο άλλο χωρίν. Για βοσάν μαμέδι μότο αλμαλουένα γρήφη σα χωνάτου ειν χαλφμάνε. Εάφιε λαμρούτι βάλιε μογούτι. Ατυβού και να λένε αρκουάλλη.

Ενώ σημαίνει με το το γαλαδί πήρα όλο χωρίνια όσα να αφημάνε μορούτι, άρε κουάλ, αφημάνε φέρα βάλε χε μορούτι, άρε κουάλ, χε βάνε μαϊκούτλο, απαχάμε βόνα βάε σαλε με μίλη. Να κουνιέω μου ο Πρεσδέντη Άνω Αμερικά μου ο Ντόναλτ Τραμπ, αέμετε με φέρα ζουάλο, καρά βοσά καμάνε κα Ιράν, τύπα κίνκα πα, τύπα βενθέ, θα πουσάνω, για χώτρο τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τύπα κίνκα, τ